ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Είναι αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, πες το, γιατί σε βλέπω τώρα τρώγεσαι να το πει. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αυτή η γυναίκα κάθε Τετάρτη να μου τη λέει.
2: Για πες. Μα ένα χρόνο και κάτι μου λες ότι Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας για να ξεκινήσει κάτι. Μάλιστα. Το μόνο που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, είναι η διάθεσή μου να έρθει η Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω μόνο
1: σου. Κάτι είναι
2: και
1: αυτό. Είδες, μέσα είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες, δύο στην τιμή του ενός, και σήμερα μαζί σας
2: με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, και μαζί μας
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου. Το κουαρτέτο εδώ. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι. Και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω,
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά,
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι. Το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην ναι. υγειονομική ταφή. Ρε, γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κάνεις
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά, ναι. ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
2: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
1: Okay.
2: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει. Πραγματικά

0: τους ξανθούς και τις ξανθές.
1: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα, να κάνεις το καλοκαίρι όνομα. Και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέ.

0: έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο γκρόταφο. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς? Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου?
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλάει τα
0: αίμα. Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για
0: έτσι.
1: Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μην πει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
0: Έτσι, ναι. Μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, την ώρα όμως, τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Να σου πω κάτι, στην Ελλάδα κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, ρε παιδί μου, ναι, όταν κρατάς ένα τιμόνι,
1: ναι,
0: αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλειψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrin πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνης είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να
0: σόκαρε.
1: Έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, πλά.

0: 6. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ έτσι.
1: Είμαστε η μισή εδώ. Είναι η σίγουρο, άλλη μισή.
0: Παιδιά, είμαστε αλλού. Ειλικρινά, δηλαδή να ποντάρω που λένε. Έτσι.
1: Ειλικρινά σου λέω. Ένα στου δύο σήμερα είναι καλά. Εντάξει. Δεν είμαι εγώ αυτή, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σε καταλαβαίνω. Σε έχει πιάσει ο Ιούνιος.
1: Με έχει πιάσει.
0: Έχουμε μια ωρίτσα ακόμα, μαντάμ.
1: Έχουμε, βέβαια.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Ναι, δύο στην τιμή του ενός.
0: Ημέρα.
1: Τετάρτη.
0: Α, ημερομηνία.
1: 3 Ιουνίου.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: καλά,
1: αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Καλά, πάμε.
1: Ξανακάνουμε.
0: Πάμε, Κώστα.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε
1: πιο
0: για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο. Είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τα σπάνω,
1: ο podcaster. Ναι.
0: Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος. Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας
1: πειράζει. Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Με αυτό. Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα μετά να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: ωραίο που είναι η Αθηνά.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να σου πω τώρα σοβαρά. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η
1: αλήθεια
0: ζωή κοπέλας.
1: Δηλαδή δεν τη βρίσκεις που να θέλεις όμως, έτσι.
0: Είναι αποτραβημένη από όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Πολύ σπάνια να τη δεις. Για πες.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος όπως εγώ σηκώθηκε το πρωί και αναρωτήθηκε πού είναι η Αθηνά Ωνάση, ρε παιδιά.
0: Α, ήταν σήμερα το ερώτημα της ημέρας.
1: Το ερώτημα της ημέρας, γιατί εγώ χωρίς ένα έξυπνο ερώτημα δεν ξεκινάω.
0: 18 μήνας. Ναι, okay.
1: Δύο φορές 9 για σήμερα.
0: 18 μήνας, ναι, πού είναι η Αθηνά, γιατί. Είναι τα μισθά,
1: σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Αθηνά έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι τρέχω στα σαλόνια και όχι. Φέρτε μου τα τσεκ.
0: Όχι.
1: Και παρόλο που πολλά ταμπλόιντ λένε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στην Αργεντινή, είναι στη Χαβάη, είναι δεν ξέρω και εγώ που είναι. Αυτή τελικά είναι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μένει σταθερά σε μια ήσυχη πόλη.
0: Okay.
1: Με φάρμες και στάβλους στο σπίτι της κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ιδιωτικότητα, έτσι, γιατί δεν το βλέπεις το σπίτι, είναι χαμένο.
0: Ναι, αλλή μόνο τώρα προς Θεού.
1: Και είναι στο Falkensvard. Είναι μια μικρή κομμόπολη και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κάτοικοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι 30.000 κάτοικοι ξέρουν που είναι η Αθηνά Ωνάση.
0: Ναι, αλλά δεν
1: τη λένε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουν στεφάνι.
1: Ε, άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Το ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski. Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα
1: ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars στο iHeart Radio και του είπε: «Γεια σου Bruno, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για μας».
1: Αχα.
0: «Αν ψάχνεις», λέει, «ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου»,
1: της είπε αυτός,
0: «ναι, θα πρότεινα το Risky Toll».
1: Ξέρει καλά ο Bruno Mars τη Lady Gaga.
0: Το ρισκάρο, λέμε.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν, η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά, γιατί μπορεί και να την άκουσε ο Ραβωνιάρης, κατάλαβε. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Okay. Είναι οι διασκευές.
1: Αχα, ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My Friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρνεϊ και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι το Google.
0: Να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να, που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993. Στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Τζίμι Πέιτς, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψει βιβλίο. Γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να είναι η χάρη του να ανάψει ένα κερί.
1: Όπου και να μπεις, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με
0: ναι.
1: Στην τρέλα, μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Α, και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε,
1: λίγο χάσιμο,
0: νερό και αλάτι.
1: Ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εγώ πρώτη.
1: Αχ, πάτε. Καλέ με κοψοχόλιασες. Είναι δυνατόν. Μου κόψεις τα ύπατα που λένε.
0: Δεν είναι πολύ χαρούμενη μέρα σήμερα.
1: Μέρι, και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσεις με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που κουράρει την υγεία και την διάθεσή σου, διότι πραγματικά είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό τώρα το τελευταίο που έχουμε ξεκινήσει και ξεχνάμε να καλωσορίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να μας λέει ο κόσμος για.
1: Πώς θα μας τα πει ο κόσμος άμα δεν τους πούμε εμείς.
0: Έτσι, εγώ καταλαβαίνω.
1: Πιάνεις τα vibes.
0: Ναι.
2: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνά σας.
0: Είμαστε καλά.

Εδώ είμαστε και θέλω να σας υπενθυμίσω, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τα social media, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έτσι, η μερούλα μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο, μπορώ να πω. Το 1789 στα γεγονότα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδαρος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης η υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, παρακαλώ.

0: γιατί.
1: Αχ, μα πιάσαν στον αέρα.
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Ρε παιδί μου, δεύτερο ημίωρο, περάσε
0: διαφημίσεις.
1: Σε ενημερώνω, φωνάζω, διαβάζεις, μιλάς στο τηλέφωνο, κάνει. Πέρασε τα διαφημιστικά.
0: Μου ζήτησα να στείλω κάποιες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, τις πληροφορίες θέλετε.

0: διαβάσω, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα, σκεφτόμαστε ότι τι μας συμβαίνει, γιατί σε εμάς αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο ή και στα παιδιά μας καμιά φορά. Έχω μία είδηση η οποία είναι από τον Καναδά και μιλάει για μία οικογένεια μέρη η οποία λέει ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο γιατί τα παιδιά της από μία... πώς το λένε, μία πάθηση που έχουν από γέννησή τους και δυστυχώς την απέκτησαν και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, σιγά σιγά θα χάσουν το φως τους και υποφάσισε η οικογένειά τους να γυρίσει όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργήσει στα παιδιά της εικόνες και να έχουν πάρει πράγματα πριν συμβεί αυτό, γιατί πάσχουν από μια ασθένεια των ματιών που είναι εκγενετής, σωστά το λέω,
1: ναι.
0: Στην οποία προοδευτικά θα χάσουν μέχρι κάποια στιγμή τη ζωή τους, όχι πάρα πολύ μεγάλη, σχετικά αρκετά νέοι, το φως τους. Οπότε λέει οι γονείς τους αποφάσισαν να γυρίσουν μαζί με τα παιδιά τους όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν εικόνες, να έχουν προλάβει τα παιδιά τους να δουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν.
1: Ανατρίχιασα.
0: Τρομερή είδηση.
1: Ανατρίχιασα και πραγματικά εγώ σε αυτούς τους γονείς που δυσκολεύονται έτσι με τα παιδιά τους, είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, τους βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχουν λόγια.

0: Εμείς προχωράμε, είμαστε στο να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ο μήνας έχει...
1: Τρεις.
2: Τώρα αυτό ήταν ωραίο.
0: Ναι.
2: Να, φύγανε μερικοί.
3: Καλό ήταν, ρε παιδί μου, που να πάνε, που να φύγουν, που να μας αφήσουν, δεν γίνονται αυτά. Εμείς θα πάμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστροφή ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών, χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα.
1: Για συνέχισε.
0: Έχεις ακούσει ότι παγκοσμίως το υλικό αυτό που λέγεται ελενίτ εξαφανίζεται, που είναι αμίαντος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάποιες πλάκες που τις χρησιμοποιούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, είτε για στέγη.
1: Οι οποίες ήταν καταστροφικές, λέει, για την ανάπνευση.
0: Για το αναπνευστικό. Ναι, μιλάμε, ναι, ότι είναι ο καρκίνος ο ίδιος.
1: Επίσης, αν είχες ελενίτ στο σπίτι και ήθελες να το αφαιρέσεις,
0: ναι,
1: δεν γινόταν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Έπρεπε να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Αυτό λέω. Όχι, έπρεπε να γίνει. Γίνεται μόνο με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχω δει ανθρώπους ακόμα και τώρα. Και όχι μεγάλη ηλικία. Άντε να πει ένα άνθρωπο 90 χρονών, δεν του πολύ κόβει κιόλα τώρα.
1: Μωρέ, αυτό όχι του κόβει περισσότερο.
0: Θέμα, όχι ότι είναι θέμα ηλικία το να σου κόβει, αλλά τέλος πάντων λες, OK, δεν θα γίνει και τίποτα με 90. Δεν λέω αυτό. Έχω δει νέους ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα γενικώς να μπαίνουν στη διαδικασία να αφαιρέσουν τέτοιες πλάκες από, ξέρω, ένα εξοχικό τους. Το έχω δει με τα μάτια μου. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχουν πέσει ποτέ σε μία είδηση, σε μία δελτίο, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε που λέει ότι προσοχή, δεν τα σπάμε, δεν τα πιάνουμε με τα χέρια μας γυμνά, δεν απαγορεύεται να τα πιάσουμε εμείς οι ίδιοι, πρέπει να φέρουμε ειδικό συνεργείο. Έχω δει λοιπόν άνθρωπο νέο σε ηλικία μαζί με τα παιδιά του που ήταν 10-12 χρονών να τα βγάζουν ωραιότατα με τα χεράκια τους, να τα σπάνε, να τα κάνουν στίβες για να τα πετάξουν για πολλά. Και λέω, παιδιά, ο κόσμος δεν πάει καλά. Μιλάμε ότι η χαζομάρα μας έχει πλήξει στο κέντρο του κεφαλιού. Μπαμ!
1: Θα σου πω αυτό που έλεγε μια καθηγήτρια μου στο πανεπιστήμιο. Είστε η γενιά της γρήγορης πληροφόρησης και καθόλου της ουσίας.
0: Τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε στο New York Times.
1: Ταξιδάκι.
0: Yeah. Oh, no.
1: Να σου δώσω τη λίστα. Εκείνη τη λίστα που σου έχω πει πόσε δύο ομάδες πριν.
0: Λοιπόν, New York Times αποθεώνουν την Τίνο. Γιατί έρχονται αυτοί σε εμάς. Μας πήρε τα μυαλά, λέει δημοσιογράφος του New York Times. Ο Τζέσιο Χάρουιτς είναι ο δημοσιογράφος της εφημερίδας, ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με την οικογένειά του το νησί της Τίνου και το εξύμνησε σε ένα από τα κορυφαία μέσα ενημέρωση του πλανήτη. Κάπως έτσι, η δικιά μας Τίνος κοσμεί τα κοινωνικά δίκτυα των κορυφαίων tabloids. Ο δημοσιογράφος εστίασε τη λέξη μελτέμι και τον αέρα που του πήρε και του σήκωσε. Πήγαμε στην Τίνο και μας πήρε τα μυαλά. Έγραψε σε ανάρτηση που αφορούν την, που είναι υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν την Ιταλία, το Βατικανό, την Ελλάδα και άλλα μέρη της Νότιας Ευρώπης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή για το τελευταίο μας μέρος, τέταρτο και τελευταίο σε

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τέκ.

0: Ναι, λοιπόν, άκου μια είδηση. Τα κλειδιά
1: του παραδείσου.
0: Πρέπει, λέει, τα κλειδιά του αυτοκινήτου να τα βάζουμε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Γιατί?
0: Στο σπίτι. Ακούγεται περίεργο, αλλά η τοποθέτηση, λέει, των κλειδιών σας στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα. Η κλοπή του αυτοκινήτου είναι από τους χειρότερους εφιάλτες των οδηγών, εννοείται. Και αυτό γιατί το αυτοκίνητο είναι αντικείμενο μεγάλης αξίας, οικονομικής και συναστηματική για πολλούς.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουν βγει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες στα μισθώνουν και θα καταλήξουμε να είμαστε όλοι εκεί. Κανένας δεν θα έχει αμάξι.
0: Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας, όπως αντικλεπτικά συνεγερμοί, GPS κτλ. Υπάρχει όμως ένα ακόμα τρόπος, λέει, προφύλαξη του αυτοκίνητου που ελάχιστοι γνωρίζουν και μπορεί να βοηθήσει στο να καταπολεμήσετε μία νέα τεχνική κλοπής. Η τελευταία αφορά το χακάρισμα. Είχαμε χακάρισμα λογαριασμών. Χακάρισμα, λέει, του ασύρματου κλειδιού από τον επίδοξο κλέφτη. Με σκοπό να μπορέσει να ανοίξει και να βάλει μπρος το αυτοκίνητό σου και να φύγει.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, λέει, αφήνουμε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μας κοντά στην εξώπορτα. Για ευκολία. Ένα κουτί κοντά στην εξώπορτα, ανοίγεις, παίρνεις το κλειδί σου, φεύγεις.
1: Ενώ τώρα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός που βγήκε και είπε να τα βάζει στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Περίμενε να σου τελειώσω την είδηση. Λέει, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι κλέφτες μπορούν να λάβουν, λέει, το σήμα του κλειδιού και να κλέψουν χωρίς κόπο το όχημα.
1: Απ' έξω.
0: Ναι, πατάς εσύ. Υπάρχει όμως, λέει, μια περίεργη όμως μέθοδος προφύλαξης, η οποία είναι αυτή που σου είπα. Να βάλεις τα κλειδιά στο φούρνο μικροκυμάτων. Η μικρή αυτή συσκευή εμποδίζει, λέει, τη μετάδοση του σήματος του κλειδιού και κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των επίδοξων ληστών.
1: Πολύ ωραία έρευνα αυτή. Για να σου βρουν το κλειδί θα μπαίνουν και στο σπίτι.
0: Δεν λειτουργεί βέβαια σε όλα τα κλειδιά, αλλά τέλος πάντων, επειδή προφανώς ο φούρνος μικροκυμάτων είναι προστατευμένος, είναι ένα περιβάλλον προστατευμένο με διάφορα μέταλλα, επειδή εκπέμπει μικροκύματα, βάζοντας τα κλειδιά σου εσύ εκεί, αυτός δεν μπορεί να αντιγράψει από μακριά τους κωδικούς που έχει μέσα το κλειδί σου.
1: Εμένα θα μου το πάρουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων.
0: Δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Κάτω από το στρώμα.
1: Αφού δεν έχει μέσα.
0: Στο πλυντήριο μέσα. Δεν έχεις πλυντήριο πιάτων?
1: Όχι, σκάφη για να πλένονται καλά.
0: Στη σκάφη.
1: Σκάφη.
0: Βάλ το στη σκάφη εσύ, ρε παιδί. Μεταλλική είναι.
1: Ω, πλαστική.
0: Καλά.

0: τελευταίο ημίωρο έχουμε επιστρέψει. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε έναν κύριο που αποφάσισε ότι θα βγει στη σύνταξη μόλις τα 84. 86, συγγνώμη.
0: Okay.
1: Να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Woody Allen.
0: Τέρμα.
1: Τέρμα.
0: Τέρμα η σκηνοθεσία.
1: Αποσύρεται από το κινηματογράφο. Θα αφιερωθεί στη συγγραφή.
0: Θα γράφει μόνο.
1: Μόνο.
0: Ωραία.
1: Μπορεί κάποιος άλλος να πάει στο κινηματογράφο γι' αυτόν. Εντάξει, καλό είναι αυτό να το παίρνει απόφαση να φεύγει ο παλιός ο κόσμος, να μπαίνει κανένας καινούριος.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι 86 όμως.
1: Αν και να σου πω κάτι, νομίζω ότι σε αυτές έτσι τις θέσεις είναι πολύ ωραίο να γίνεται ένα απάντρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνεται η απειρία και η φαντασία του καινούριου με την εμπειρία και τη στασιμότητα του παλιού.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Προφανώς θα έχει καθοδηγήσει και κάποιους νέους για να βγουν μπροστά.
1: Δεν μου φαίνεται και τόσο καλούλης.
0: Δεν είναι καλούλης, ε.
1: Όχι. Mm. Δεν μου φαίνεται. Φαίνεται λίγο γλυκόφατσα, αλλά δεν μου φαίνεται. Ναι. Μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει.
0: Φαρμακερός.
1: Να μας πει αν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Τηλέφωνο να μας πάρει ο ίδιος.
1: Ποιος θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Άλεν, Τζούντι. Σε παρακαλώ, κάλεσε και
0: τώρα,
1: πες μας.
0: Τώρα, ναι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Μαριούλα.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Μέρι μου, Μέρι μου, Μέρι μου.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Τι είπες?
1: Χαιρετάω.
0: Α, έτσι, χαιρετά εσύ.
1: Χαιρετά μου τον πλάτανο που λένε.
0: Να περάσετε καλά. Άντε φιλιά σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέρασε η Δευτέρα, πέρασε και η Τρίτη. Πάμε για Τεταρτούλα, πανέμορφη 3 Ιουνίου. Λοιπόν, άντε, καλό μήνα να πούμε. Και ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραία. Και σήμερα πάμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη μέρα, παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραία τραγούδια θα έχουμε, καινούρια, πολλά καινούρια, αρκετά καινούρια. Τα γουστάρετε, πάμε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

Λοιπόν, πέρσι στεναχωρήθηκα που σε είδα έτσι, είπα δεν θα αντέξει. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε την Αναστασία και με αφορμή την προηγούμενη συνάντηση που είχαν, την προηγούμενη φορά λέει που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει και το ένιωσα ότι κατάλαβες ότι δεν ήμουν καλά. Δηλαδή είχε πάει η Αναστασία πέρσι στον Αρναούτογλου καλεσμένη και δεν ήταν στα πολύ καλά της. Και ο Αρναούτογλου το είχε καταλάβει αυτό, δεν ήταν λέει κάτι προσωπικό μου και η Αναστασία το επιβεβαίωσε ότι όντως έτσι ήταν. Δεν ήταν λέει προσωπικό μου. Ό,τι έχει να κάνει πάντα με τη δουλειά για μένα. Άρα κάτι είχε πέρσι με τη δουλειά η Αναστασία. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, είναι το number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτή την υπέροχη και πανέμορφη Τετάρτη. Φέτος είμαι πάρα πολύ καλά, λέει η Αναστασία. Ήμουν πιεσμένη, στεναχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Αυτό τα νέα παιδιά να το δουν πάντως όταν ξεκινούν από τα 20 τους και τους προσφέρονται όλα απλόχερα. Θα μιλήσω για την περίπτωση της Αναστασίας, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Που της αξίζει επιτυχία, που όμως της ήρθε άκοπα, γιατί της ήρθε με το καλημέρα. Συμβαίνει και αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ τη στεναχώρια και την απογοήτευση. Θα πρέπει να μιλήσουν με άλλους συναδέλφους τους που προσπαθούν 10-20 χρόνια και δεν τα καταφέρνουν. Επομένως, αν απογοητεύεσαι γλυκό μου πλάσμα, επειδή ξεκίνησες τέλεια και μετά κάτι μπορεί να στράβωσε, αλλά είσαι μια χαρά, θέλει δουλειά. Αυτό είναι δουλειά των δίπλα, γιατί ακόμα είναι ένα πολύ μικρό κορίτσι, φρέσκο. Είναι δουλειά οι δίπλα να επέμβουν οι συνεργάτες και να τις πούνε πώς είναι τα πράγματα. Αυτά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Μπήκαμε με Σταβέντο. Και λοιπόν, επειδή τώρα αυτή την περίοδο έρχονται καινούργια τραγούδια, οι καλλιτέχνες είναι πολύ παραγωγικοί και μπράβο τους. Λοιπόν, και βέβαια έχουν εστιάσει πάρα πολύ μετά και την περσινή επιτυχία των νησιώτικων, πανηγυριώτικων τραγουδιών. Θα έχουμε και φέτος αρκετά τέτοια. Λοιπόν, την αρχή έκαναν αρκετοί καλλιτέχνες. Τα δύο τελευταία που λάβαμε έτσι και είναι πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Καμπάνες, που είναι ο προπομπός του άλμπουμ του νησιώτικου. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Κωνσταντίνο Κουφό ένα πολύ ωραίο νησιώτικο καλοκαιρινό τραγούδι. Λέγεται «Θελιόμαστε». Θελιόμαστε και οι δυο. Λοιπόν, ο δίσκος του μόλις έχει κυκλοφορήσει και περιλαμβάνει ακριβώς και αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Και αμέσως μετά έρχονται και οι Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε!

Εν τω μεταξύ, ανησύχησα γιατί ανοίγω δύο μέρες τώρα τα συνέχεια και τα social και τα site και έβλεπα το Γιώργο Μαζονάκη σαν να τον έχουν πλακώσει στις μπουνιές, το πρόσωπό του δηλαδή με μόλοπες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Τετάρτη έτσι στο μέσο της εβδομάδας. Καλό μήνα. 3 Ιουνίου μπήκε πια και επίσημα το καλοκαίρι. Λοιπόν, και μία ανάρτηση που την έκανε ο ίδιος. Δεν ξέρω, γιατί λέω στην αρχή σκέφτεσαι είναι AI, τι έγινε. Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με το χρόνο, έγραψε ο κ. Μαζονάκης, που έχει τσιρότο, μελανιά στο μάτι, σαν να έχει χτυπήσει μπουνιά τρελή, να έχει φάει στα μούτρα. Μόλοπες έχει πάνω στο κούτελο, στη μύτη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αν κάνει πλάκα, αστείο δεν είναι. Έπεσε λέει και χτύπησε και έχει χτυπήσει πολύ. Έπεσε και χτύπησε, μάλιστα. Περπατάω και πέφτω. Ωραία. Εντάξει, εύχομαι να είναι αυτό το πράγμα, να περπάτησε, να παραπάτησε και να έπεσε και να μην είναι κάτι άλλο. Τι να πω πια, είμαστε. Θέλει προσοχή, παιδιά. Προσέχτε. Γιατί ο γέρος πάει, ξέρετε.

σώμα τενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

0: Τι κάνεις?
1: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Η Βόλα προς Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της σημερινή μας εκπομπής, Τετάρτη 3 του μήνα. Μεγάλο πρόβλημα η Κατέρινα καινούργιο έχει με τον σύζυγό της, γιατί ο Παναγιώτης έχει αιμονή με την Dua Lipa. Αρχικά, welcome to the group. Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε εμείς οι ντουολιπικοί, οι φανατικοί, σε καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας. Μετά, Κατερίνα, να σου πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Dua Lipa, άλλωστε, προχθές νομίζω παντρεύτηκε κιόλας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι θαυμάζουμε απλά από μακριά. Πάρ την, λέει, να πάρω εγώ τον Callum Turner. Εντάξει, μακράν ανώτερη η Dua Lipa, εννοώ από τον Callum Turner, αλλά τέλος πάντων όλα καλά, ησυχία και ασφάλεια. Disco.

0: Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε, θυμηθήκαμε τη σοκολάτα του Σαρμπέλ. Πω, από πόσα χρόνια αυτό το τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, πολύ αγαπημένο, έχουμε Δέσποινα Βανδύ, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, τα πάντα. Και έχουμε και το Διονύση Σχοινά με την Κέτη Γαρμπή. Που τι ωραία αυτά τα αγαπουλάκια που του χρόνου κλείνουν 30 χρόνια γάμου. Και τους χαιρόμαστε όλοι. Ο Διονύσης Σχοινάς λοιπόν βρέθηκε στο πλατό της Φέης Κορδά, στο Μέγκα. Από την πρώτη στιγμή είπα θα την παντρευτώ. Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, δύο πολύ αγαπημένα παιδιά που τόσα χρόνια, κάθε 2-3 χρόνια, κάποιος θα γράψει «Α, χωρίσανε», «Α, χωρίζουνε», «Α, κάτι δεν πάει καλά», «Α, πώς γίνεται», «Α, το ένα». Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί, λέει ο Διονύσης Σχοινάς για την Κέτη Γαρμπή. Στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε, λέει ο Διονύσης. Από την πρώτη στιγμή όμως είπα ότι θα την παντρευτώ. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Κέτη, ο γιος τους. Εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό και αυτό. Και σημαντικό σε μια σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα και μετά ο θαυμασμός. Και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Έχω λάβει αρνητικά σχόλια για μένα ότι είμαι άφωνος, λέω ότι γέρασα κτλ. Σε ό,τι αφορά στο γιο του, ο γιος μου είναι ο κολλητός μου, λέει, έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο ένα. Μάστε. Καλή συμβουλή και αυτή. Μπράβο, ρε Διονυσάρα.

Λοιπόν, και μέσα σε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε καθημερινά και μια ευχάριστη από τον Εμμανουήλ Καραλή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Ολυμπιονίκη μας του Άλματος Επικοντό, παντρεύεται λέει. Μικρός παντρέψου, μικρός καλογερέψου. Αλλά πριν από μερικές μέρες, να επενθυμίσω, στη Λεμεσό, στο meeting της Λεμεσού, πέρασε και τα 6 μέτρα για πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν. Θα είναι άλλη μια χρονιά με εξαιρετικές επιδόσεις, σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, είναι ζευγάρι, λέει, με το κορίτσι του, την Αναστασία, 7 χρόνια. Α, δεν το ξέρω το 7 χρόνια. Μπράβο, λοιπόν. Έχει σπουδάσει ψυχολογία το κορίτσι αυτό. Μπράβο, φαίνεται συμπαθέστατο. Και όλα τα καλά. Μετά από 7 χρόνια, εντάξει. Ας το πάρει το κορίτσι. Όλα καλά. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Λοιπόν, και βέβαια είναι χρονιές αυτά τα επόμενα, νομίζω, 2-3 χρόνια. Έτσι, αυτά που θα εκτοξευθεί ο Μανόλο όσο πραγματικά, όσο πιο ψηλά μπορεί. Και με την ευχή να καταφέρει να φτάσει το παλιό φιλό του, τον Ντουμπλάντης, που είναι ο μεγαλύτερος επικοντιστής αυτή την περίοδο και νομίζω των τελευταίων 30 ετών. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, κάπως έτσι. Να περάσετε υπέροχα σήμερα Τετάρτη και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έβλεπα εδώ το φίλο μου τώρα πριν μπω στο στούντιο.
1: Ποιο φίλος?
0: Το Brand Pint.
1: Ο Μπράντις ο Πίτης τι έκανε πάλι?
0: Τι να κάνει, τίποτα, φυσιολογικά πράγματα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Δηλαδή?
0: Φυσιολογικά πράγματα, έχει μια σχέση. Διάβασα από το 22, κανονικότατα, παιδιά, εγώ έβλεπα τη φωτογραφία και την ηλικία, 62 ετών. Είναι ο Brand Pitt, είναι 62 ετών. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα?
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Απίστευτο μου φαίνεται.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Αχ, Παναγία μου, με τετράγωνο γυαλί που το ήταν ό,τι πιο χαζό μπορούσε να βάλει επάνω του. Τώρα, το γούστο σας δεν το ξέρω, αλλά είναι τελείως άσχημο, εμένα δεν μου αρέσει. Η σύντροφος του από το 22 είναι μια υπέροχη μελαχρινή 33 ετών, η οποία είναι κατασκευάστρια κοσμημάτων. Αυτό έχω να πω. Το αφήνω εδώ. Είναι η Ινές Ντε Ραμόν, με το όνομα.
1: Μάλιστα.
0: 33. Δηλαδή έχουν 30 χρόνια διαφοράς, σχεδόν, 29. Όλα καλά και ωραία. Καταλαβες, γι' αυτό έπεσε το μάτι μου εκεί. Λέω, όπα. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε κλικ ήταν το 62 ετών. Λέω, έφτασε ο Brand Pitt 62 ετών. Κλαίει ακόμα η Τζένιφερ Άνιστον για τον Brand Pitt. Ήταν το δεύτερο ερώτημα. Δεν γράφει κάτι εδώ, λέω. Έτσι. Τρίτον, έχει εδώ πέρα το κουκλί των 33 ετών, το μελαχρινό, που είναι και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια χαρά. Όλα καλά για τον Brand Pitt. Δεν ανησυχώ.
1: Γιατί να ανησυχήσεις?
0: Ποια ήταν η πρώην γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ή... Κάποια ξεχασμένη είναι αυτή τώρα. Δεν τη θυμάμαι καν.
1: Καλά, σταμάτα, γιατί ξεχασμένη. Ο καθένας περνάει καλά, κάνει τη ζωή του.
0: Ναι, παιδί μου, δεν θυμάμαι. Αυτό λέω. Τι κάνει, αυτό λέω τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε διαβάσει τι κάνει. Εκτός από εκείνη τη διαμάχη για εκείνο το... την εταιρεία κρασιών που είχε το κτήμα στη Γαλλία, που τελικά τα βρήκανε.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, τι. Ιστορικό είναι αυτό. Εγώ φταίω. Μια χαρά ο Brand Pitt. Τώρα, αυτό το διάσημο, τώρα δεν ξέρουμε για το επόμενο. Τι θα γίνει. Λοιπόν, για 2 ώρες εμείς εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έτσι. Καλώς ορίσατε. Για να ακούσω δυνατά.

0: Μ' αρέσει που είναι κουρουμουντού η κατάσταση, γι' αυτό και το κουρουμουντού γενικότερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, mm-hmm. κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το θυμίσουμε και αυτό. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη πριν από λίγο που έβλεπα τώρα, μία συνταγή, άκου τώρα. Εσύ, έτσι, σαλάκι, χαρτοπετσετούλα, προετοιμάσου, γαλακτομπούρικο με φύλλο κατά ύφη.
1: Έχω ένα βασικό πρόβλημα.
0: Τι, παχαίνει.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλακτομπούρικο.
0: Άμα το έτρωγες όμως αυτό, πραγματικά θα άλλαζες γνώμη. Αλήθεια σου λέω.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η κρέμα. Αυτό το... μου κάνει πολύ γάλα.
0: Okay.
1: Που εμένα δεν μ' αρέσει το γάλα, καταλαβαίνεις.
0: Okay. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Σαφώς. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη μου.
0: Α, έχει κάνει και... Πες το έτσι.
1: Έχω διαβάσει βιογραφικά.
0: Βιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όταν θα χτυπήσουν προσοχή και θα ζητήσουν να χτυπήσουν προσοχή, όλοι αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που θα τους πει το κόμμα. Είναι δυνατόν τώρα? Τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, να μην ξέρεις, βρε παιδί μου, τι είναι ο άλλος που πας να ψηφίσεις. Θα πας έτσι να το ρίξεις κουτουρού?
0: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι λέει το κόμμα. Γιατί το κόμμα δίνει τη γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι, χρόνια ολόκληρα τώρα, δεκαετίες, χτυπάνε προσοχή στη γραμμή του κόμματος. Οπότε, και τι πάει να πει ότι κοιτάς το βιογραφικό του άλλου? Άχρηστο είναι. Είτε βάλεις έναν ακαδημαϊκό, είτε βάλεις έναν οποιονδήποτε ταπεινό, έτσι, όταν το κόμμα του θα το χτυπήσει την προσοχή, αυτός θα τη βαρέσει. Τέλος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ, έτσι, στο συννεφάκι που βρίσκομαι, έτσι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ότι αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμένος σε κάποιο τομέα και έχει και μια σχετική, καλά, μην ψοφήσεις τώρα, και έχει και μια σχετική τριβή με την πραγματικότητα.
0: Πώς
1: έχω
0: να έχει?
1: Έχω την ελπίδα ότι
0: έχει.
1: Μπορεί να πει και ένα μπάστα.
0: Πώς να έχει τριβή με την πραγματικότητα αν δεν έχει πατήσει το πόδι του σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει καθημερινά ή εβδομαδίως για το σπίτι του?
1: Είναι δυνατόν όλοι αυτοί υποψήφιοι σικιόμοι, ρε παιδί μου? Υπάρχουν,
0: ναι,
1: και πιο προσγειωμένες περιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Το νου μας μέσω... τα φίδια να έχουμε, παιδιά. Για...
0: Τι φίδια?
1: Εντάξει, τώρα θέλεις να μιλήσεις μεταφορικά για τις ευρωεκλογές. Θέλεις να μιλήσεις κυριολεκτικά για τα φίδια που να είναι δεξιά-αριστερά, σε παραλίες, σε θάλασσες.
0: Με τα φίδια, τι σε έχει πιάσει σήμερα?
1: Έχει ένα άγχος, ρε παιδί μου, με τα φίδια.
0: Μιλούσαμε για φίδια και πριν, μπαίνοντας στο στούντιο, κατάλαβες γι' αυτό?
1: Με έχει πιάσει εμένα το άγχος μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πάω να κάνω μπάνιο και ξαφνικά να δω το φιδάκι το διαμαντή να κολυμπάει δίπλα μου.
0: Παρέα, δεν θέλεις.
1: Και πώς αντιδράς εκείνη τη στιγμή?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς να δείξεις την δέουσα ψυχραιμία?
0: Τώρα αυτό που είπες θέλει συζήτηση. Εγώ να σου πω ότι έτσι κολυμπούσα εγώ μια μέρα κάποτε, παλιά, σε μια ωραία ελληνική παραλία και δίπλα μου άρχισε να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα μεγάλη.
1: Άλλο η χελώνα. Εντάξει, άλλο μπορεί χελώνα, να σε δακώσει, ναι, αν αλλά... την ενοχλήσεις, αλλά άλλο η χελώνα, άλλος, ναι, ο όφης,
0: είναι λίγο,
1: ο καταραμένος.
0: Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο να κολυμπάς και να είναι δίπλα σου μια μεγάλη χελώνα? Όταν λέμε χελώνα μεγάλη, είναι μεγάλη. Έτσι, είναι κανένα μέτρο τουλάχιστον, έχει τέτοιο, πώς το λένε, διάμετρο.
1: Εμένα
0: τουλάχιστον ένα μέτρο, 1,5.
1: Μου έχει τύχει να κολυμπάω, να κολυμπάω και στα 3 μέτρα στο βάθος μέσα.
0: Εντάξει, είναι μακριά 3
1: μέτρα. Να δω δελφίνια.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Όπου εκεί φοβήθηκα και λίγο, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι όντως δελφίνι αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: πόνο κέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Είναι τρεις
0: του μήνα.
1: Ποδηλάτου σήμερα.
0: Αλίμονο.
1: Που έχει τρεις ο μήνας, να ξέρεις.
0: Είμαστε γεμάτοι ποδηλατόδρομους σε αυτή τη χώρα.
1: Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο σε αυτή τη χώρα.
0: Επίσης. Αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι μια ανεξαρτησία το ποδήλατο. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Είναι ωραίο. Και γυμνάζεσαι κιόλας.
1: Πού κυκλοφορείς, έτσι. Γιατί...
0: Ναι, άμα είσαι τώρα σε βουνά και λαγκάδια, δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Όχι μόνο
0: πρέπει
1: αυτό.
0: Πρέπει να είσαι ίσιο.
1: Και κίνηση και είσαι μες στην πόλη.
0: Και
1: είναι
0: αυτό,
1: δράμα
0: και
1: η
0: αυτό.
1: Κατάσταση.
0: Αν
1: γιατί
0: δεν έχεις
1: δεν σε σέβεται και δεν σε προσέχει κανείς.
0: Ναι. Είναι ανάλογα το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι μια χαρά με το ποδήλατο. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή την κίνηση. Και είναι και άλλες οι οποίες. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο για τους πεζούς, όχι για τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα σαν
1: που
0: σήμερα.
1: Γκρινιάξαμε,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε το σαν σήμερα τη ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 3 Ιουνίου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα. 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε? Για
1: λοιπόν,
0: λέγε. Τι σε απασχολεί, πες μας.
1: Τι με απασχολεί? Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, το τι με απασχολεί ακριβώς. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα τύπο που πάντα του είχα μία αδυναμία.
0: Να, αυτά δεν μ' αρέσουν τώρα. Μπαίνει και... ανάμεσά μας τρίτος και δε, αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν.
1: Καλέ, μόνο τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ σε αυτή την παρέα έχει περάσει κόσμος και κοσμάκι. Λοιπόν,
0: τι να πεις.
1: Θα μιλήσουμε, κοσμά μου, έτσι, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Α, ναι.
1: Καιρό έχω νωστό να αναφέρω.
0: Καλά, αυτός έχει γίνει φίλος μας πλέον.
1: Ο Τζόνις, ο Ντέπις εννοείται. Δηλαδή, άμα περάσει από Ελλάδα, πρέπει να κοπιάσει στο στούντιο να πιει ένα καφέ ελληνικό, βρε παιδί μου, να το βγάλουμε. Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι. Να του δείξουμε το Greek hospitality, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα το δείξουμε.
1: Το Greek hospitality.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα.
1: Ξένιο ζεύσε. Λοιπόν, τι ρόλο θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Terry Gilliam? Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει τα 12ο πίθηκος, The Carnival at the End of the Days. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνει εκεί ο Τζόνις ο Ντέπις στην καινούργια του ταινία?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν έχω διαβάσει.
1: Τον έξω από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι, ναι. Αυτός είναι που θα κάνει τον σατανά, τον διάβολο.
1: Ενώ στον αντίποδα θα βρίσκεται ο Jeff Bridges που θα υποδηθεί του Θεό. Ο Adam Driver και ο Jason Momoa έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους σε αυτή την ταινία, χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μια κωμωδία, το The Carnival at the End of Days, θα είναι μια κωμωδία όπου ο Θεός, λέει, αποφασίζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται, λέει, ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά του, έτσι.
0: Τι ταινίες βγαίνουνε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, εντωμεταξύ. Έτσι, στο επίπεδο αυτό της πράξης εδώ πέρα, στη γη που πατάμε με τα πόδια μας τώρα, αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί αυτοί οι δύο. Αλλά τι ξέρω, ρε παιδί μου, μην παραξένεψε λίγο το θεματικό.
0: Ναι.
1: Της ταινίας.
0: Εντάξει. Γιατί υπάρχουν ταινίες τώρα. Τι ταινίες, υπάρχουν σκηνοθέτες,
1: σεναριογράφοι, υπάρχουν. Να τα εκμηδενίζω όλα.
0: Έχουν εκμηδενιστεί από μόνο τους, πίστεψε με.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ, μακριά από αυτή την πολύ άσχημη πραγματικότητα στα δελτία ειδήσεων, που κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι λένε τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά σχεδόν. Έτσι, δεν υπάρχει χαρακτήρας, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας. Λες και όλοι έχουν, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό στο μυαλό τους.
1: Λοιπόν, εσύ, Κοσμά, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Πολλά και διάφορα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram και Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Επιβάλλει ο Κόσμος Καταρμάδος στο στούντιο εδώ.
1: Καλώς για άλλη μια ώρα
0: μαζί. Λοιπόν, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τα σύννεφα πυκνώνουν γενικότερα, τα ζόρικα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα είδος πόλεμου που υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα πάνω στη γη. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε κι εμείς με την Τουρκία, ξέρω κι εγώ, λέμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί άμα θέλεις να πολεμάς, δεν χρειάζεται να πολεμάς και να σκοτώνεις κόσμο, να καταστρέφεις σπίτια, οικογένειες, ξέρω εγώ, κοινωνίες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πολεμάς και να έχει και πλάκα. Λοιπόν,
1: δεν
0: η Βόρεια και η Νότια Κορέα επισήμως δεν έχουν δεν έχουν κάνει συνθηκολόγηση.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται από το 1953 σε πόλεμο ακόμα.
1: Και αν παρακολουθήσεις σειρές παραγωγής Νοτιού Κορέας, ας πούμε, ναι, καταλαβαίνεις το κλίμα που επικρατεί.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι υπάρχει ένα πόλεμος μεταξύ τους. Περίεργος πόλεμος θα έλεγες, γιατί η Βόρεια Κορέα έστελε με μπαλόνια υπτάμενα, έτσι, ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα.
1: Κακάκια και γούπες νομίζω από τσιγάρα.
0: Ακούστε να δείτε, έχουν πάει οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν πιάσει αυτά που στέλνουν οι άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, τα έχουν αναλύσει,
1: και
0: δεν
1: τι
0: έχει
1: είχαν φάει πριν
0: επικίνδυνες ουσίες μέσα, έτσι ώστε να πεις, ρε παιδί μου, είχε ψήγματα ουρανίου, ξέρω και εγώ, είναι για μόλις, ναι, κάτι. Όχι, δεν ήθελαν να τους κάνουν τέτοιο κακό. Ήθελαν να τους κάνουν να τους βρωμήσουν στην πόχα, ας πούμε, και στη δυσοδεία. Αυτός είναι ωραίος πόλεμος, ας τον κρατήσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι ωραίος πόλεμος, βρε μάνα μου, να περπατάς στο δρόμο και να σου πέφτουν κακάκια.
0: Από το να σου σκάει βόμβα και να καταστρέφεται η πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Καλά, ναι,
0: το
1: εντάξει,
0: προτιμώ.
1: Καλύτερο να σου σκάσει μια
0: ωραίος
1: σκατουδιά.
0: Ωραίος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αν το λέω σωστά το όνομα. Ωραίος, γιατί είπε ότι αυτό το σταματάμε. Στόπ στις ακαθαρσίες που στέλνουμε με μπαλόνια στη Νότια Κορέα.
1: Και τι θα στέλνει τώρα?
0: Δεν ξέρω. Να ένας πόλεμος που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.

0: έχεις βάλει σε σκέψεις με όσα συζητάγαμε προηγουμένως. Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, τη δικιά σου δημιουργική σκέψη, λογική. Εσύ τι θα ήθελες, έτσι, αντίστοιχο?
1: Τι θα ήθελα, τι εννοείς?
0: Αντί για κακάκια.
1: Με τις ακαθαρσίες που λέγαμε προηγουμένως. Τι να ήθελα, το ίδιο θα ήθελα, τι, γιατί όχι. Αυτό. Μια χαρά είναι.
0: Τι θα ήθελες να στείλεις, κάτι άλλο?
1: Τι άλλο να στείλω? Καλή, εδώ πόλεμο κάνουμε, μπόχας. Τι να στείλω άλλο? Κάτι πιο εγρό ίσως. Όχι τόσο στεγνό. Αν με πιάνεις.
0: Για να καθαρίζετε πιο δύσκολα.
1: Με πιάνεις.
0: Αποφεύγω, γιατί δεν ξέρω πόσο καθαρός είσαι.
1: Εσύ με ρώτησες να προσέχεις τι ρωτάς. Κατάλαβες.
0: Οπότε εκεί, ας πούμε, που ανησυχείς, το τι θα σου πέσει στο κεφάλι από το διάστημα, με όλα όσα διαλύονται εκεί πάνω, και πέφτουν δεξιά και αριστερά και κάνουν ζημιές.
1: Τους δορυφόρους εννοείς?
0: Ναι, καλέ, τους δορυφόρους, τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ότι τι άλλο μπορεί να μου πέσει από τον ουρανό.
1: Όχι, τώρα δεν το έχεις, γιατί σταματάει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει δώσει ιδέα σε άλλους. Να πούνε οι Τούρκοι, α, τι ωραία, τι καλά, κάτσε να τους στείλουμε κι εμείς καμιά καλή φουρνιά. Ήτανε συγκεκριμένου ζώου?
1: Όχι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μπορεί να ήταν και ανθρώπινα, που να ξέρω εγώ.
0: Γιατί, βρε παιδί μου, αλλιώς μυρίζει το άλογο, αλλιώς το γουρούνι.
1: Δρόμο συζήτηση τώρα.
0: Αλλιώς της αγελάδας. Ή, ας πούμε, του πρόβατου τα βερβελάκια. Είναι άλλο πράγμα. Μπορώ να κάτσω να σου το αναλύσω πάρα πολύ, εις βάθος.
1: Τις προηγούμενες μέρες έβγαινε ένας πολιτικός από συζήτηση, από ομιλία που έκανε. Και τι του ρίχνανε, οι αθεόφοβοι δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ρίχτε κάτι τέτοιο που ρίχνει ο Κιμ Γιουν Μουν, πώς λέγεται αυτός.
0: Κιμ Γιονγκούν.
1: Ναι, αυτός. Αυτά να ρίχνετε. Όχι να ρίχνετε αυτά εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να ρίχνετε κεφτέδες.
0: Κεφτέδες.
1: Κεφτεδάκια στον πολιτικό. Δηλαδή καλό του κάνετε τώρα. Εδώ είπαμε να τον πώς λένε, να τον ρωτήσουμε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα του δίνεις? Πάρε και φταίδες να έχεις να φας.
0: Φάει, αγόρι μου, να καρδαμώσεις.
1: Γιατί δεν τρώει τόσο καιρό. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεκαετίες τώρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους. Μαζεύονται, τσακώνονται από μακριά. Κάθε τέλος του μήνα όμως, από τα δικά μας τα λεφτά πληρώνονται. Έτσι, δεν είναι το γείτονα. Το λέω για κάτι κορίτσια γύρω στα 30. Στα 30. Που λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι στο δημόσιο πληρώνει το κράτος. Δεν είναι από τα λεφτά μας. Εμείς πληρωνόμαστε από τα λεφτά του κράτους. Δεν είναι από τα λεφτά των πολιτών. 30 χρονών κορίτσια, κοπέλες. Έτσι, δηλαδή, τι να πεις από εκεί και πέρα. Να, κάτι τέτοιο θα ψηφίσουν μεθαύριο. Καταλάβες.

0: Τελευταίο διάλειμμα έρχεται σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Για επικοινωνία εκεί μας βρίσκεις. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

Ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Χαιρετισμού στην Αυστραλία
1: καλώς
0: που μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε αυτούς που μας στέλνουν μηνύματα από Αυστραλία επίσης. Γκλουν που
1: λοιπόν,
0: έρχονται.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ.
1: Κοσμά. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες, μια startup εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία ενοικίασης ανδρών. Και σε βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσεις το πρώην. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έρθουν να σε πάρουν μια αγκαλιά, άμα χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη. Να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια. Κατάλαβες, να σου κάνει εκείνον τον απειβδισμένο συνοδό που κάθεται έξω από το δοκιμαστήριο και είναι σε φάση πότε θα τελειώσει δεν αντέχω άλλο.
0: Κοίταξε να δεις, αν τον τραβάς τον άνθρωπο κάποιες ώρες. Εντάξει, υπάρχουν και ανοχές.
1: Τώρα μπορείς να ενοικιάσεις ένα τέτοιο κύριο στο Λος Άντζελες. Τώρα
0: τι
1: δεν ξέρω αν έχουν
0: επεκταθεί.
1: Παιδί μου, έχεις χωρίσει.
0: Α, μου θέλεις αυτό το... Θέλεις να δείξεις ότι έχεις
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχεις χωρίσει, αλλά θέλεις να δείξεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου στον άγνωστο κόσμο, γύρω-γύρω.
1: Ναι, να το πάρεις, ας πούμε, να πας σε μια εκδήλωση. Έχεις να πάρεις,
0: αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό? Δηλαδή, τι έχω κάποιον που περιμένει έξω από την πόρτα από το δοκιμαστήριο.
1: Έχεις να πας, βρε παιδί μου, στο γάμο της ξαδέρφης σου, που έχεις να τη δεις 4 χρόνια. Και ξέρεις ότι εκεί θα είναι μαζεμένες όλες οι θιάδες, όλοι αυτοί, και ότι θα αρχίσουν να σου λένε και εσύ πότε και τι αυτό και τι μόνη σου ήρθες. Και αυτός που είχες τι έγινε,
0: όλα αυτά μένουν εκεί. Όλα μένουν εκεί αυτά.
1: Τι εννοείς όλα μένουν εκεί?
0: Μένουν εκεί, δηλαδή στη συνοδεία, ας πούμε.
1: Είναι πας με τις υπηρεσίες. Κατάλαβες, είναι και το κόστος.
0: Τον έχουμε τον κατάλογο, να δούμε τι υπηρεσίες έχει αυτός ο κύριος.
1: Όχι, δεν τον έχω τον κατάλογο.
0: Αχ, τι να πω.
1: Δεν τον έχω τον κατάλογο και δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο υπολογιστής μου να μπω στο Manservants. Κατάλαβες, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνω για προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν να μου σκάνουν μετά εμένα διαφημισούλες και να μου έρχονται μηνυματάκια. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 20 λεπτά μαζί. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε και πάλι.

0: τώρα που λέγαμε για ταινίες τραγουδιστών, μου ήρθε το όνομα του Ray Charles. Δείτε αυτή την ταινία, mm-hmm. Η ζωή του Ray Charles, έτσι. Με τίτλο Ray θα τη βρείτε αυτή την ταινία. Mm. Είναι της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, έχει ωραία μουσική. Φοβερή ζωή αυτός ο Ray Charles. Έτσι καταγράφονται όλα εκεί.
1: Δηλαδή, εμένα, αυτό που μου
0: μετά την ταινία πήγα
1: πολύ
0: και αγόρισα και κάποιους δίσκους που δεν είχα, ας πούμε, Ray Charles. Λοιπόν,
1: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ταινίες είναι οι μουσικές που τις ξαναθυμάσαι ή ανακαλύπτεις κάποια τραγούδια.
0: Απλά στην ταινία αυτή του Ray Charles είναι τα τραγούδια του πραγματικά, δηλαδή δεν τα πήρε κάποιος άλλος να τα φτιάξει. Έτσι, βέβαια είναι παλιότερη ταινία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Προς το παρόν να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, και στο ανέκδοτο που τώρα τι να λες τώρα, δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πότε θα φτιάξει. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα αν την προσέχουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία και ευχάριστα, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ και καιρό, έχουν ξεκινήσει και λένε παιδιά πρέπει να κουρέψετε τα χωράφια σας, τα κτήματά σας, από τα χόρτα, από τα ξερά, γιατί έρχεται καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να τα καθαρίσετε. Ήρθε το κράτος, το φοβερό κράτος, το οποίο ξεκίνησε και λέει ότι θα σας βάλω ποινές. Πρέπει να καθαρίσετε τα χωράφια σας, θα σας ελέγξω. Έτσι, οπότε πρέπει να τα καθαρίσετε. Έβαζε λοιπόν διάφορα όρια. Δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, έτσι, πριν να ξεκινήσει δηλαδή το καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά, από 1η Μαΐου και μετά, θα πέσουν πρόστιμα. Αυτό άλλαξε. Έγινε τέλος Μαΐου. Έτσι, mm-hmm. Και τώρα πάλι άλλαξε και έγινε τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μπήκαμε και ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το δηλώσεις σε κάποια βάση. Αν το δηλώσεις. Αν το δηλώσεις, okay. Αν είναι ψευδής η δήλωση, τρως πρόστιμο. Ποιος θα περάσει για να δει το χωράφι σου ή οποιοδήποτε άλλο, αν το έχεις καθαρίσει και αν είναι όλα έτσι όπως τα λες? Καταρχήν, ένα ερώτημα αυτό. Περνάει ο Δήμος, δεν περνάει το κράτος. Καταλαβαίνεις πόσα μαύρα μιλάμε εδώ, πόσα χωσήματα, ε? Πάρε αυτά να κάνεις τα σαρωμένα μάτια, έτσι. Αυτά τα χόρτα είναι πολύ ψηλά. Λέει ο άλλος, να σου δείξω κάτι, έλα εδώ λίγο. Α, δεν είναι και τόσο ψηλά αυτά τα χόρτα, δεν είναι και τόσο ακαθάριστα. Αμέσως μετά από το Δήμο.
1: Εγώ έχω μία άλλη ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι και ένα κενό θεωρητικά στην νομοθεσία, στα τόσα που υπάρχουν. Mm. Έστω ότι έχεις ένα χωράφι και το έχεις συνειδιοκτησία με τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου, τον μπατζανάκι σου, με κάποιον. Εντάξει. Εσύ έχεις όλη την καλή πρόθεση να πληρώσεις το μερίδιό σου για να καθαριστεί το χωράφι.
0: Μα.
1: Αλλά ο συνιδιοκτήτης σε έχει γραμμένο κανονικότατα, mm-hmm. και δεν σου δίνει ποτέ λεφτά. Δεν θα
0: Ωραίο.
1: Έπρεπε να υπάρχει μια ποινή εάν ο συνιδιοκτήτης δεν μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης του οικοπαίδου μετά από κάποια χρόνια να περνάει σε ένα ιδιοκτησία?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω άλλο πράγμα σε αυτά που λέμε εδώ πέρα με τα χωράφια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλο αυτό, όπως ότι υπάρχουν σπίτια, χωράφια, οτιδήποτε που ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει, mm-hmm. είναι ναι. εξαφανισμένος
1: και είναι στα αζήτητα,
0: ή είναι χωράφι που το πήραν τα παιδιά μετά από αυτόν που πέθανε και αυτοί δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Έτσι, αυτό λέει, είναι υπεύθυνος μετά ο Δήμος. Γελάμε εδώ, και ήρθε ο Δήμος, η Δήμη, μέσω mm-hmm. των αντιπροσώπων τους και είπανε δεν είναι δικά μας αυτά τα χωράφια, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε ξένη περιουσία.
1: Άλλη μου.
0: Του τρελού, του τρελού.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 3 Ιουνίου και είμαστε πάλι κοντά σας. Έχετε κάψει φλάτζα, πραγματικά θα πάρω δικιά μου εκπομπή και θα καθίσετε τα δυο σας εδώ να το κάνετε παιδική χαρά.
1: Μια ερώτηση.
0: Έτσι.
1: Ανοίγεις το δική σου εκπομπή.
2: Ναι.
1: Έστω ότι σε ένα ουτοπικό σύμπαν μας απαρνείσαι.
0: Μα δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο.
1: Άσε με
2: σπαρνίσεις. Αφού δεν μπορείς χωρίς εμάς.
1: Μπορεί να με διακόπτεις.
0: Φυσικά και μπορώ.
1: Φυσικά σε αγαπάς πάρα πολύ.
0: Μιλάς εσύ ο αρχιδιακόπτης. Αρχιδιακόπτης.
2: Τι σου είπε.
1: Είναι εκπομπή. Θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουμε ημέρα. Έχουμε πολλή ώρα.
2: Έχουμε λοιπόν, μέλλον.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκρινο από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε να σου πω εγώ ποιος είναι διακόπτης, αδερφέ μου.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλή, θρες, χρόνια πολλά, κόσμε! Χρόνια πολλά, έλα πες το.
1: Κόσμε μου!
0: Χρόνια πολλά σε όλους και συγκεκριμένα θέλω να πω, χρόνια πολλά στα ποδήλατα.
2: What?
1: Τι?
0: Είναι παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου.
1: Όλων των ποδηλάτων, δηλαδή, ας πούμε και τα θαλάσσια ποδήλατα.
0: Όλων, όλων.
1: Παιδιά, τα μόνα ποδήλατα που δέχομαι να βλέπω είναι τα θαλάσσια ποδήλατα.
0: Όλα τα ποδήλατα γιορτάζουν σήμερα.
1: Τόλι, πόσο καιρό έχεις να μπεις σε θαλάσσιο ποδήλατο?
0: Να πει...
2: Από όταν έγινα θαλάσσιος ηλέφαντας.
1: Από όταν έκανα πετάλι μόνος μου και ο άλλος ήταν στον αέρα και έκανε αέρα με τα πόδια του.
0: Τέλειο. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει η ιερία, η ιέρια, η πατία, η πατή, η πατούλα και πατούλα.
1: Τόλι τα είπε.
0: Τα
2: είπα. Ναι, ναι, τα είπε. Έχει αποφύγει πάρα πολλές φορές το λάθος τον τελευταίο καιρό. Προφανώς γιατί είναι τόσο προσιλωμένη πάνω σε αυτά που διαβάζει.
0: Ναι.
2: Και φοβάται κιόλας.
0: Σιγά με φοβάμαι.
2: Καλά, την επόμενη φορά θα σου πω εγώ.
1: Κάνε το λιμαγκέ στη μέλα να σου κάσει ένα δεξί κροσέ. Να ξέρεις από πού σου ήρθε.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλανη, πριν σου δώσω πάσα για να πεις στα social. Ή δεν θα πεις στα social, όχι. Θα πω κάτι άλλο πρώτα.
1: Πρώτον,
0: δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να καταφέρεις ποτέ να μου δώσεις uppercut.
1: Νομίζεις.
0: Το μόνο που μπορείς να μου δώσεις είναι άντε κανένα aperol. Και that's it. Έτσι.
2: Καταρχήν, εκεί κάτω που είσαι, Μέλλανη Μιλένοβα, Θεόκοντη, θα πας να δώσεις.
0: Έλα ρε και εσύ, ρε. Όχι Θεόκοντη, ρε.
1: Όχι Θεόκοντη.
0: Θα ακούει ο κόσμος και θα λέει ότι έχουμε το Χάρι Πότερ εδώ μέσα.
2: Θα πας να κάνεις uppercut και θα βρεις πρώτα λίγο μπάκα, βυζί, τσιμπή. Και όπως συνεχίζεις να ανεβαίνεις, θα βρεις τρίχες, σαγόνι.
0: Σαν την ταινία Συμπέθερη.
1: Από το Σικάγο.
2: Από τα Τίρανα.
0: Τι Σικάγο, μωρέ. Έλα με το.
1: Αχ.
0: Που είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μελλοντικός πεθερός και δεν τον γουστάρει. Meet the Fockers. Ναι.
1: Oh yeah.
0: Που είσαι αυτό. Α! Όχι! Στο Wedding Crashers. Που παίζουν.
2: Ναι,
0: που παίζουν ράγκμπι ή κάτι τέτοια και είναι ο ένας που έχει βγάλει την μπλούζα και πάει ο άλλος και πέφτει με φόρα πάνω και σέρνεται.
2: Το ξέρεις ότι αυτός είναι ένας εφιάλτης που έχω γενικά.
0: Το να ακουμπήσει ιδρωμένο κορμί.
2: Να ακουμπήσω κάποιον τέρμα ιδρωμένο και να με ακουμπήσει και να κάνει στη μούρη μου κατά λάθος να πέσω. Να πέσω πάνω στον υδρότα της κοιλιάς.
1: Και να πέσεις
2: να σκουντουφλήσω και όπως πέφτω να κουτουλήσω το κεφάλι μου στην κοιλιά. Και να κάνει στη μούρη μου αυτό το. Και να αρχίσει να γλυκδιάζει το φρύδι που μπαίνει στο μάτι.
1: Σε παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε.
2: Ο ξένος ιδρώτας.
1: Κόψαν και πάμε να ακούσουμε μουσική.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα και οτιδήποτε άλλο θέλετε.
1: Α, επίσης να πω. Ναι,
0: τι έγινε.
1: Να μην πω χρόνια πολλά στη Γελένα η Συμπάγεβα.
0: Να μην πει, Καλά, πε.
1: Τη Ρωσίδα που ήταν στο Άλμα Επικοντό. Καλά, δεν θυμάμαι. Επικοντό δεν ήταν, η Συμπάγεβα. Και να πω και χρόνια πολλά στον Ναδάλ, τον τενίστα.
2: Τον Ναδάλ. Τον συμπαθώ τον Ναδάλ λίγο. Τον συμπαθώ λίγο τον Ναδάλ, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω να παίζει.
0: Θέλω κι εγώ να πω χρόνια πολλά.
2: Νευριάζω πάρα πολύ όταν παίζει ο Ναδάλ. Όταν βλέπω τένις και παίζει ο Ναδάλ και ακούω συνέχεια.
1: Αυτό το κάνει.
2: Μα το κάνει με τον ίδιο τόνο κάθε φορά. Δηλαδή, όπως και χτυπάει το. Ακούσε.
1: Αυτό το κάνουν όλοι οι Ρεσταθοί.
2: Ο Ναδάλ το κάνει επίμονα. Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και θέλω κάτι να συζητήσουμε, ρε παιδιά.
1: Για πες μας, Μέλανη.
0: Λοιπόν, πρόσφατα είχα κάνει ένα ταξίδι με πλοίο και παρατήρησα κάτι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, πες μας, περιμένω να μας πεις.
0: Ωστάτης
1: δεν ακούει γενικώς.
0: Ωραία. Ξέρετε, μπαίνεις μέσα, έχεις τις κυλιόμενες κάλες, ρε παιδί μου, πας πάνω κτλ. Όταν όμως φτάνεις στον προορισμό και πας να φύγεις, οι κυλιόμενες κάλες δεν λειτουργούν στο κατέβα. Ποτέ. Γιατί?
2: Ισχύει. Ποτέ
0: γιατί
2: δεν λειτουργούν.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος να μου εξηγήσει γιατί και γίνεται όλος αυτός ο πανικός και ο συνωστισμός και... Και έχεις και τη βαλίτσα κιόλας, κατάλαβες.
1: Ενδεχομένως, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στο κατέβα, μια κυλιόμενη σκάλα θα μπορούσε να προκαλέσει χαμό.
0: Όπως και στο ανέβα.
1: Στο ανέβα όμως ανεβαίνουν τμηματικά, δεν ανεβαίνουν όλοι μαζί. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω, απλά.
0: Ναι, αλλά
1: υποθέτω.
0: Είναι πιο δύσκολο να έχεις τη βαλίτσα και να κατέβεις σκάλα.
1: Ναι,
2: γιατί
1: απλά
2: είναι εύκολο να έχεις τη βαλίτσα και να ανέβεις.
0: Ναι, μία ή άλλη το ίδιο είναι βασικά.
1: Απλά ρε παιδί μου, πολλές φορές κάποιοι που τους βλέπεις πολλές φορές πάνε διστακτικά προς μια κυλιόμενη σκάλα. Ναι. Φαντάσου αν αυτός είναι διστακτικός σε μια σκάλα κυλιόμενη και προσπαθούσε να κατέβει. Δηλαδή ενδεχομένως να τους μπρώξει κάποιος από πίσω, να πάθει κανένα
0: πανικό.
1: Μα ούτως
0: ή άλλως η σκάλα είναι, δεν είναι από τις μεγάλες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Στα πλοία, ας πούμε, που μπορεί να κάτσει ο ένας και ο άλλος από δίπλα να περάσει. Είναι αυτή που θα πας, θα βάλεις τη βαλίτσα και θα περιμένεις μέχρι να κατέβεις. Δεν μπορεί κάποιος να τους περάσει.
1: Είναι κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα συντονισμό για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω στην κυλιόμενη τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βρεθεί ψηλά πάνω, ξεκινώντας προς την προσπάθειά του να κατέβει, καταλαβαίνεις ότι αυτό αφενός μπορεί να δημιουργήσει μια καθυστέρηση και απ' την άλλη να τύχει και να το σμπρώξουν, να πέσει κάποιος, να τον πάρει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
2: Τον πάρει μαρμάγκα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων, τι είχα αυτή την απορία.
1: Καλά, έκανες και στην νομίζω στη λύσαμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχει.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία
2: της Μέλλης.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία.
1: Μελανή, να σου ρωτήσω κάτι. Είναι Μελανή ή Μελανή?
0: Κανονικά είναι Μελανή, θα σου πω. Θεωρείται ξενόφερτο το όνομα.
2: Τα ξενόφερτα ονόματα δεν κλείνονται.
0: Δεν κλείνονται, αλλά επίσης θεωρείται και χριστιανικό. Είναι και ελληνικό. Γιατί γιορτάζω
2: το ελληνικό
0: κανονικά.
2: Γράφεται με ήττα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Εγώ με ήττα το γράφω.
2: Ναι. Το όνομα. Άρα κλείνεται. Τη Μέλλανη.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και, είναι και ξενόφερτο και ελληνικό. Είναι λίγο.
2: Ναι, δεν μας νοιάζει το ξενόφερτο. Δεν το κλείνουμε το ξενόφερτο.
3: Την γράφω πάντα με ήττα.
0: Ναι, όχι με ήττα είναι. Είναι, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας.
2: Εσύ το έγραψες επειδή
3: είναι... Ήταν,
2: εσύ, όχι, εσύ το έγραψες έτσι γιατί νομίζω ότι είναι το Μέλλανη.
3: Ναι.
1: Είναι το Μέλλανη, είναι λίγο χαζό.
0: Πω.
2: Το παιδάκι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
2: Το παιδάκι το Μέλλανη.
1: Αυτό το Μέλλανη.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
1: Εγώ Μέλλανη δεν σε γράφω έτσι. Εγώ να ξέρεις, σε γράφω μικρόν γιώτα έτσι όπως έχεις παχύνει τώρα τελευταία.
2: Και καλά πολύ. Τι λέει. Πες μου. Πες μου αν έχεις λόγο να συνεχίσεις να είσαι εδώ.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
2: Όχι, να το πω αλλιώς. Πες μου αν έχει λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
0: Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
2: Στα λόγια μου έρχεσαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και επιτέλους θα πω τη χρήσιμη πληροφορία μου.
1: Ναι.
0: Άντε. Θέλω να σας πω για την Καμιλοπάρδαλη. Θέλω να μιλήσουμε.
1: Για την Καμιλοπάρδαλη, ναι. Να μας πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι οι Καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Δεν έχουν.
2: Και πώς φωνάζει και... η γυναίκα Καμιλοπάρδαλη στον άντρα Καμιλοπάρδαλη.
0: Δεν έχει.
1: Στο Καμιλοπάρδαλο. Με νοήματα.
2: Του
1: κλείνει το μάτι.
0: Δεν του φωνάζει.
1: Σου φρώνει τα κλειδιά, άμα δεν έχει.
0: Του κλείνει το μάτι.
3: Αλήθεια, δεν βγάζουν ήχο.
1: Δεν βγάζουν ήχο.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν.
3: Αποκλείεται να βγάζουν ήχο.
0: Το είδα στο καράβι.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο
3: Καμιλοπάρδαλος.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι.
3: Φαντάζεσαι τη Μέλανη.
0: Και ο άντρας Καμιλοπάρδαλος δεν έχει φωνητικές χορδές.
3: Έχει ο άντρας.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην ακούει. Ακούει γενικά. Φωνητική χορδή δεν έχει.
2: Ναι, αλλά δεν ακούει,
3: δεν ακούει τη γυναίκα του. Αυτό λέμε.
1: Ρε Μέλανη.
3: Μακάρι να είσαι ένα Μέλανη Καμιλοπάρδαλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία της Μελάνης. Εν τω μεταξύ, Μελάνη, μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις δύο στα δύο με ζώα.
1: Το πλοίο.
0: Μία με την Καμελοπάρδα και την άλλη με το γουρούνι.
1: Ναι, έχω κι άλλα.
2: Το πλοίο έλεγε για ζώα.
1: Α, είχε πάρα πολλά.
0: Ίσου μήπως είχαν βάλει πολλά στο ζώα. Απάρι.
2: Να σου πω, Μελάνη, που είχες με την κυβωτό του Νόα, έχεις πάρει.
1: Έχω κι άλλα, κι άλλα.
2: Και πήραν ένα ζευγάρι από κάθε είδος και πήραν και τη Μέλανη.
0: Και λέει,
2: δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Έπιασε την κουβέντα μαζί τους.
1: Και έπιασε την κουβέντα μια καμπλοπάζα.
0: Και καλά, του Λίτλ.
2: Άμα έπιανε κουβέντα με καμπλοπάρδαλο, θα ήταν η καλύτερη του. Θα την άκουγε να μιλάει, δεν της απαντούσε ποτέ. Για πες, Μέλανη, και θα έλεγε η Μέλανη, τι, δεν έχω δίκιο. Όχι, πες, δεν έχω δίκιο, αλλά τι, σιγά μην έλεγες. Καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου να μην μπλέξω με καμιλοπάρδαλο.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στη χρήσιμη πληροφορία του Ντόλι.
1: Τόσο πάει, το κρατάει όλο και περισσότερο και το βαθαίνει κιόλας.
2: Μελανή, το βλέπεις ότι σιγά σιγά ο Ντόλις θέλει να σου μοιάσει?
1: Αχ, θες να μου μοιάσεις?
0: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, γιατί θα πρέπει να βρω και σπίτι στον Όλυμπο.
1: Δυνατός. Μέριξες. Τόλι μου με έχει ρίξει, να
0: το ξέρω. Το ξέρω, Μελάνη, το ξέρω. Εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
2: τον Όλυμπο δεν λες τον Θεό, την περιοχή λες τον Όλυμπο. Είναι και φτηνά τα νίκια εκεί.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ένα μπαμπού μπορεί
1: μπαμπού.
0: Να ψ... Μπαμπού.
1: Όχι μπαμπού. Τι μπαμπού. Μπαμπούλας. Μπαμπού.
0: Θες μήπως σε κατεβάσω τον Όλυμπο να σε βάλω σε μια ακρόγλη μέσα?
1: Συνέχισε.
0: Ένα μπαμπού μπορεί να ψηλώσει ακόμα και μέχρι 90 εκατοστά σε μία μέρα.
1: Wow!
2: 90 εκατοστά σε ένα μέτρο σχεδόν.
0: Ένα μισή μέτρο σχεδόν.
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα, ναι.
1: Είναι θηρή αυτά τα μπαμπού.
2: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να πας πουθενά και να κάνεις μπάνιο και να ετοιμάσεις να μπεις στη θάλασσα και να κρεμάσεις την μπλούζα σου σε ένα μπαμπού.
0: Να πας να βουτήσεις και να το δεις αφνικά.
2: Τον μπαμπού στα 3 μέτρα η μπλούζα σου. Τι κάνει εκεί πάνω η μπλούζα μου? Θα δει μπαμπού, κατέβα κάτω τώρα.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Φτιάξαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού.
2: Μπορούν να μας βρουν, Μέλανι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
2: Γκρίντσαρη, η Μέλανι μόλις τη ζωή της έκανε ήλιου.
1: Για πες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπούλιτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί παρεούλα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Τα καταφέραμε
0: και σήμερα. Άλλη μια μέρα που άντεξα κοντά σας.
1: Και εγώ.
0: Εσύ έχεις παράπονο, ε.
1: Παίζεις εδώ παιχνιδάκι με παράπονο.
0: Παράπονο. Κάθε ο ένας τραβάει τα μουστάκια του αλουνού.
2: Εγώ τραβάω τα μουστάκια της Μέλλον.
1: Εγώ δεν έχω μουστάκια.
2: Μέλλον, έτσι όπως έχεις κοκκινήσει, σαν μπαρμπούνι σε αυτό το μουστάκι.
1: Μπαμπούι, εντάξει.
2: Μπαμπούνι. Είσαι μπαμπούνι. Θα μπορείς να ψηλώσεις μια ώρα.
1: Δεν θα με φτάνεις μετά.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελιακόπουλος και Βασίλης Οικόμινος ήρθε στο ήχου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Και παρά το γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν κοντά, ανυπομονούμε για το επόμενο, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο μες στο καλοκαίρι έχει άλλη αξία πλέον.
1: Έτσι. Μπάνια, χαμός, κοκτέιλ, παραλία, φαγητά, καλαμαράκια, σαλάτες, γλυκά.
0: Σαρδέλα έχω και γάβρο.
2: Κοκκινόχωμα. 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
0: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Ιντερμεντ και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, πες το, γιατί σε βλέπω τώρα δρόγεσαι να το πει. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αυτή η γυναίκα κάθε Τετάρτη να μου τη λέει.
2: Για πες. Μα ένα χρόνο και κάτι μου λες ότι Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας για να ξεκινήσει κάτι. Μάλιστα. Το μόνο που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, είναι η διάθεσή μου να έρθει η Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω μόνο
1: σου. Κάτι είναι
2: και
1: αυτό. Είδες, μέσα είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες, δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας.
2: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο και μαζί μας
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου, το κουαρτέτο εδώ. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι. Και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε.
1: Τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι. Για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι. Το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κανείς
1: 181. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035, 10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε η τσίχλα έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
2: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
1: Okay.
2: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
1: Ναι, γνωρίζει.
2: Καλά, γνωρίζει. Ναι. Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
1: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
2: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεσαι ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
1: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
2: Αμέ.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο γκρόταφο. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς? Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου?
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλάει τα
0: αίμα. Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητιούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μπει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
0: Έτσι, ναι. Μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, την ώρα όμως, τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, ρε παιδί μου, ναι, όταν κρατάς ένα τιμόνι,
1: ναι,
0: αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλειψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrin πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνις είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να
0: σόκαρε.
1: Έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα
1: φαντάσου
0: πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, πλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ έτσι.
1: Είμαστε η μισή εδώ. Είναι η άλλη μισή. Έτσι.
0: Παιδιά,
1: είμαστε αλλού.
0: Ειλικρινά, δηλαδή να ποντάρω που λένε έτσι.
1: Ειλικρινά σου λέω. Ένα στου δύο σήμερα είναι καλά. Εντάξει. Δεν είμαι εγώ αυτή, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σε καταλαβαίνω. Σε έχει πιάσει ο Ιούνιος.
1: Με έχει πιάσει.
0: Έχουμε μια ωρίτσα ακόμα, μαντάμ.
1: Έχουμε, βέβαια.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Ναι, δύο στην τιμή του ενός.
0: Ημέρα.
1: Τετάρτη.
0: Α, ημερομηνία.
1: 3 Ιουνίου.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: καλά
1: αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Καλά πάμε.
1: Ξανακάνουμε.
0: Πάμε, Κώστα.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Θες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Το είπε.
1: Ο podcaster. Ναι.
0: Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος. Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο
1: σας πειράζει. Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Mm. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ,
1: ναι,
0: με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι.
0: Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα μετά να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ο ΑΕΟ που είναι η Αθηνά?
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να σου πω τώρα σοβαρά. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η
1: αλήθεια
0: ζωή αυτής της κοπέλας.
1: Δηλαδή δεν τη βρίσκεις που να θέλεις όμως, έτσι.
0: Είναι αποτραβηγμένη από όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Πολύ σπάνια να τη δεις. Για πες.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος όπως εγώ σηκώθηκε το πρωί και αναρωτήθηκε πού είναι η Αθηνά Ωνάση, ρε παιδιά.
0: Α, ήταν σήμερα το ερώτημα της ημέρας.
1: Το ερώτημα της ημέρας, γιατί okay. Εγώ χωρίς ένα έξυπνο ερώτημα δεν ξεκινάω.
0: 18 μήνας. Ναι, οκ. Okay.
1: Δύο φορές 9 για σήμερα.
0: 18 μήνας, ναι, πού είναι η Αθηνά, γιατί. Πού είναι τα μισθά, άστο.
1: Σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Αθηνά έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι τρέχω στα σαλόνια και όχι. Φέρτε μου τα τσεκ.
0: Όχι.
1: Και παρόλο που πολλά ταμπλόιντ λένε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στην Αργεντινή, είναι στη Χαβάη, είναι δεν ξέρω κι εγώ που είναι. Αυτή τελικά είναι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μένει σταθερά σε μια ήσυχη πόλη.
0: Okay.
1: Με φάρμες και στάβλους στο σπίτι της κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ιδιωτικότητα, έτσι, γιατί δεν το βλέπεις το σπίτι, είναι χαμένο.
0: Ναι, αλλή μόνο τώρα προς Θεού.
1: Και είναι στο Falkensvard. Είναι μια μικρή κομμόπολη και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κάτοικοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι 30.000 κάτοικοι ξέρουν που είναι η Αθηνά Ωνάση.
0: Ναι, αλλά,
1: αλλά δεν τη λένε.
0: Okay.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να φύγει από το ησυχαστήριό της. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: συζητάγανε
0: ναι, ναι.
1: Ότι ήταν πολύ εκτός social.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπράβο της.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουνε στεφάνι.
1: Άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει, είναι μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Το ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski. Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα
1: ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars στο iHeart Radio και του είπε: «Γεια σου Bruno, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για μας». Αν ψάχνεις, λέει, ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου.
1: Τι είπε αυτός.
0: Ναι. Θα πρότεινα το Risky Toll.
1: Ξέρει καλά ο Bruno Mars την Lady Gaga.
0: Το ρισκάρο, λέμε.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν. Η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά. Γιατί μπορεί και να την άξω ραβωνιάρη. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Οκ, okay. Είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My Friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρνεϊ και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα. Έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το.
0: Ψάξτε
1: το,
0: να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να, που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψει βιβλίο. Γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει του να ανάψει ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ματιασμένη είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα, μας χαίρεσε κι εσύ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε,
1: λίγο χάσιμο,
0: νερό και αλάτι.
1: Ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πες τα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: δεν πάω απόψε.
1: Γιορτάνης αγαπητός, με απόλυτη συνέπεια εδώ, αυτός είμαι εγώ, με όλη την ομάδα. Μεγάλα ελληνικά τραγούδια έρχονται σήμερα. Έχουμε και ωραίες καινούργιες επιτυχίες και φυσικά παλιά αγαπημένα, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Τετάρτη σήμερα όλη μέρα, σχεδόν στη μέση της εβδομάδας. Η διάθεση καλή. Νομίζω ότι όλοι μας το παραδεχόμαστε αυτό, πως όσο καλοκαιριάζει νιώθουμε και λίγο καλύτερα. Έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και έκθεση στον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό ψυχικά και σωματικά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ όμορφο ραντεβού εμείς όλοι εδώ στο ραδιόφωνο, που αυτό σηματοδοτεί ένα υπέροχο μουσικό δίωρο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Η εκπομπή μας έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχει διάδραση. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στα social, αυτά τα λέμε εκεί, έτσι. Πολλοί μας ακολουθείτε, σας ακολουθούμε. Όμως έχουμε και ωραίο περιεχόμενο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Έχουμε σχολιασμό κουτσουμπολιό της επικαιρότητας. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μείνετε μέχρι το τέλος και μην χάσετε καμία από αυτές τις όμορφες ενότητες που εγώ και η ομάδα μου τις δουλεύουμε ανελιπώς και με προσοχή. Γεια σας. Ψάχνω

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media. Μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα. We'll be right back.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επαιτίους, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και Παγκόσμια Μέρα Ραϊβοποδίας. Μάλιστα. Επίτηδες μου το κάνουν αυτό τα παιδιά εδώ στο στούντιο για να με μπερδέψουν. Σαν σήμερα τώρα, το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Δάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Πάει ένας τύπος στα φιλαράκια του και τους λέει: «Παιδιά, να σας πω, ξεκίνησα διατροφή. Έφαγα σαλάτα χθες. Το σώμα μου νόμιζε ότι χάκαραν το σύστημα».

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media. Μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών Gelatz Game, πραγματικά εξαιρετικό, το έχω δει και το έχω λατρέψει. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Βασισμένο στο βιβλίο του Stephen King, λογικό να είναι πραγματικά αριστούργημα. Είναι ψυχολογικός τρόμος από εκείνους που σου μένουν σίγουρα στο μυαλό. Μια γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη, δεμένη στο κρεβάτι μετά από μια συνέβρεση με έναν άντρα σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Κλειστοφοβικό, σκοτεινό και πολύ πιο βαθύ από όσο φαίνεται αρχικά.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Ιορδάνης αγαπητός και η εκπομπή μας σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αυτά και με εκείνα, με καθυστερημένο λίγο τον καφέ μου σήμερα. Εντάξει, την πάλεψα. Δεν πίνω και έναν, η αλήθεια είναι. Πήρα τα πάνω μου. Δεν το κρύβω αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που πάντα φροντίζουν να είμαι ενυδατωμένος, να έχω τη σωστή δόση καφείνης. Γιατί μου κάνουν παράπονο, δεν τους ευχαριστώ. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους εμάς σε εσάς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα υπέροχο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Younger You από την Miley Cyrus. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε αποκλειστικά για τα 20 χρόνια της Χάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα ήταν μια πολυβραβευμένη αμερικάνικη νεανική σειρά του Disney Channel, η οποία προβλήθηκε σε 4 σεζόν, ξεκινώντας από τις 24 Μαρτίου του 2006 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2011. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε βέβαια η Miley Cyrus, αλλά και ο πατέρας της, ο Billy Ray Cyrus, η Emily Osment επίσης, Mitchell Musso, Moises Arias και Jason Ears. Οι Αμερικανοί Canons επέστρεψαν με νέο άλμπουμ και με διάφορα singles που ακούμε κατά καιρούς. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, ο Carousel. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μας για τη φετινή χρονιά και υποδηλώνει και την επιστροφή των Gorillaz. Ώρα της country. Οι Gorillaz

που θα βρεθούν στην χώρα μας την 5η 25 Ιουνίου. Αυτό το καταπληκτικό πρωτοποριακό project του Damon Albarn θα έρθει λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντάς μας μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία. Όλα αυτά θα γίνουν στην Πλατεία Νερού 5η 25 Ιουνίου. Μαζί τους ένα από τα πιο γνωστά alternative rock σχήματα, η The Flaming Lips, και η πρώην frontman των Savages, η Jenny Beth. Πάμε πίσω στο 2022, τότε που η Sabrina Carpenter δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει το Short and Sweet και δεν ήταν τόσο γνωστή. Αυτό όμως το τραγούδι αξίζει να το θυμηθούμε παρέα. Read Your Mind, Sabrina Carpenter.

If I Break Your Heart από τον Γερμανό Team Kamrad και χαμηλή ένταση περπάτημα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής σας, 70 με 80% περίπου, και ενδιάμεσα λίγο πιο έντονο περπάτημα. Γυμνάζει το σώμα, αλλά παράλληλα να μην είναι και τόσο κουραστική αυτή η προπόνηση. Το ίδιο το σώμα σας καθοδηγεί τι ακριβώς χρειάζεστε, πάντως σε καμία περίπτωση μην ξεπεράσετε τις αντοχές του εαυτού σας. Δύο πολύ σημαντικές γυναικείες φωνές της country θα μας πάνε σε διάλειμμα. Πρώτα η Ella Langley και αμέσως μετά η Casey Musgraves.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Charlie XCX, Always Everywhere. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε στην Νέσα Μπάρετ, 23 χρονών μόνο. Ξεκίνησε ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια, διασκευές στο TikTok. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξεκίνησαν έτσι ως έφηβοι. Αυτό το πάρα πολύ μελωδικό τραγούδι είναι δικό της. Stay with

ένα υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα. Πηγαίνοντας πίσω στο 1993, η αγαπημένη Cranberries με το Linger, διαχρονικότατο. Και σύμφωνα με τις μελέτες, αν βάζουμε κανέλα στον καφέ, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός που ενισχύει το μεταβολισμό και όχι μόνο. Ο καφές, ειδικά τις πρωινές ώρες, θα σας γεμίσει ενέργεια και η κανέλα θα μειώσει τη χοληστερίνη σας και θα προστατεύσει την λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέον, η γλυκιά γεύση της κανέλας, ένα κουταλάκι του γλυκού αρκεί, μπορεί να υποκαταστήσει τη ζάχαρη. Το ξέρατε αυτό? Τέλος, ο συνδυασμός κανέλας και καφέ έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Κατανάλωση 2 γραμμαρίων κανέλας ημερησίως είναι ιδανική δόση. Έρχεται στην παρέα μας ο Harry Styles με το American Girls και αμέσως μετά ένα δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Tom Misch.

Θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν οι BTS. Οι BTS όμως έχουν επιστρέψει με νέο άλμπουμ. Αυτό είναι ένα άλλο νοτιοκορεάτικο σχήμα, οι Stray Kids. Και μπορεί να μην καταλαβαίνουμε λέξη από το κομμάτι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι μελωδικότατο και ραδιοφωνικότατο. Stay. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με την Katy Perry. Ένα τραγούδι που μιλά για χωρισμούς και την απώλεια μιας σχέσης. Το τραγούδι το ερμήνευσε για πρώτη φορά η Katy Perry σε μια συναυλία της στην Λιόν της Γαλλίας. Μια μέρα μετά από την επίσημη κυκλοφορία του, το Band Aids έχει γνωρίσει επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Τσεχία και η Ιρλανδία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χάρη το έφτασε μέχρι τη Βενεζουέλα. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Bet. ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Συνεργασία Chris Crane μαζί με τον Eric Robertson. Stay. Έλενα Γβρασία για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας. Εννοείται, μένετε συντονισμένοι εδώ. Περνάμε όμορφα, ακούμε καινούργιες μουσικές αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα από το χθες. Παραμένουμε στα μονοπάτια της Soul με κάτι παλιότερο όμως, 12 χρόνια πριν. Κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από τον Calvin Richardson. What would I do? Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι, καλή ακρόαση. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται πλέον και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι κάτω παύλα, starblack_gr.

πόσο αγαπημένο τραγούδι αυτό από τον Teddy Sims, The Door. Και στη χειρότερη συναισθηματική τους κατάσταση βρίσκονται όσοι είναι γύρω στα 49 με 50. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη που έγινε σε μεγάλο δείγμα προερχόμενο από 168 χώρες, αποδεικνύεται ότι η ηλικία των 49 ετών είναι κάπως μακριά από την πραγματική ευτυχία, αλλά μετά τα 49 έρχονται καλύτερες μέρες. Για να αποφύγετε αυτή τη συναισθηματική, έτσι ας το πούμε, κατηφόρα, οι ειδικοί συμβουλεύουν ένα πολύ απλό πράγμα: να μην κάνετε αρνητικές σκέψεις και να εστιάζετε μόνο στα θετικά που έχετε μπροστά σας. Πάντως το ευχάριστο, έτσι για να τα λέμε και αυτά, είναι ότι η καλύτερη και πιο δημιουργική ηλικία είναι από τα 60 και μετά. Επιστροφή στη μουσική με την Dionne Bromfield, 30 χρονών. Πριν από κάποια χρόνια είχε εμφανιστεί μαζί με την αξέχαστη Amy Winehouse και από τότε έγινε γνωστή. Έχει πάρει μάλιστα και αρκετά στοιχεία στη φωνή της, όπως θα ακούσετε.

Fly by Midnight, ένα δίδυμο από τη Νέα Υόρκη. Και να ροκάρουμε λίγο μέχρι το διάλειμμα. Lenny Kravitz από το 5ο στουντιακό του άλμπουμ και το 1998, Fly Away. Νομίζω ότι θα προλάβουμε να βάλουμε κι άλλο ένα, θα δούμε στην πορεία.

0: αυτό. Πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes

Ήδη από αυτό το μήνα έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix η βιογραφική ταινία με την ζωή της Kylie Minogue, που αποτελείται από 3 επεισόδια και αξίζει να δείτε. Καινούριο hit για την Kylie Minogue που ακούγεται σε αυτό το βιογραφικό ντοκιματέρ, θα λέγαμε, Light Up. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και η συνεργασία Chainsmokers με Oaks, Already Know. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι. Καλή ακρόαση.

από τα αγαπημένα μας τρακς της φετινής χρονιάς, Sam Fender και Remy In, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία για 12η-13η συνεχόμενη εβδομάδα. Κατάφερε να το πετύχει και αυτό. Το track μόλις τώρα ακούσαμε έχει γίνει το πιο δημοφιλές κομμάτι στη Βρετανία την τελευταία πενταετία. Πάμε στον Benson Boone. Στις 7 Ιουλίου ξεκινάει η φετινή του περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες με 33 συναυλίες. What It Man, ο τίτλος της περιοδίας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Benson Boone έγινε γνωστός πριν από 2 χρόνια με το Beautiful Things. Νομίζω όμως ότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα μας αρέσει περισσότερο. Mystical Magical.

Θαλία και Γιούρι ανέβασαν επικίνδυνα το θερμόμετρο και για σημειώστε αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 19 Ιουλίου, συγκρατήστε το, γιατί δεν είναι μόνο τελικός του Μουντιάλ και δεν το λέμε μόνο γι' αυτό, αλλά θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε ένα mini show ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνα, η BTS αλλά και η Σακίρα. Σακίρα με Μπέρνα Μπόι. Die, die.

Όλα αυτά τα τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου τα ακούσατε μόλις τώρα από τη Σακίρα και τον Νιγηριανό Μπερναμπόι. Ντάι ντάι, θα το ακούτε όλο το καλοκαίρι σχεδόν αυτό.

Πάντως σας ξεσήκωσε σίγουρα. Μουσικός μας επίλογος για σήμερα, Σον Πολ, μαζί με Κέισα Κόλ. When you gonna give it up to me. Έλενα Γαβρασία, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles, San Francisco.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2 χτυπάει.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Σάρεσε. Σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2.

Fan Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: La familia.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Τα

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.